Yes. Γυράζει να ξέρει να φύγει να σα. Radio Soto. Γιατί ρεκ. Για μου εσύ. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio.